0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω.

0: πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μάλιστα.
1: Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
3: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
2: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες.

0: μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη και
0: ωραία, απλά μία.

0: κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, και κλείνω.
3: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
3: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες.

0: Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση γιατί πιστεύω ότι.
2: Μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση γιατί πιστεύω ότι.

0: γεωγραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, και
3: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
3: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω.

0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
1: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
1: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για πωλήσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες

0: και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
0: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες

0: ιδιωτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα, ή θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
0: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και κλείνω.
2: Ωραία. Απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι

0: Ούτως ή άλλως, δημοσιογραφικά και πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο.
1: Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
2: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, και
0: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι